το γνωρίζετε από σε ροιά, ε. Ή ο βάκα ο λενίαο. Ο... Να ντρέπε με ο βάκα βίνει βίνα κατάκα. Βάκα βίνει βίνα κατάκα. Ρωτώ, να του ρωάγα. Του ρωάγα τόλου, το του ρωάγα βιοκάνει. Ερτώ, τι κορνάω, ένα και ένα σύμπουτάκι. Να... Να... Να γιάλε άλλο λέκα λεκογκό, ένα algorithm of shame. Ο κύρανι έβιδε να βούλασα ότι ασάκη το με βίταλον, ο κύρανο να co-producers, co-director, ρωνα βιοτίνιο του κυλόμια και Cleo Fraser, κατάλληλα και ρωνα δρομονή βίτη, μα είπα νουάρο άσε μαμά ένα zoom, ένα βίταλον ωιά, ή ένα μπόνια μα είσαι ουτάκι, ο κλάντι, ο κλάνι βούγκα σαν ραβίδα, σαν ραβίδα, κάνει ρασουρέτη, ή ο μαρούτα κύρτο, να βιο κάνει αυτό το κορνάω ένα μπόνι. Μπολεμινάκα, ο Κατρόνα και είναι η Σέινι Σμιθ. Μπολεμινάκα Σέινι, ο Ρίτσερ, ο Βερόνικα, ο Βίκεμ, δεν βίτη νάνι, που είναι η Βαϊσάι και να νομνεί το κάνει. Ο Κατρόνα και είναι ο... Να γόνε λέω δαγδαγατικό λεβά να λούβε η φιπέ. Μπορεί να καλέω να βάλει να βέει το μανίτι και να μπούγει να βέει τα μπούλι τελτικά. Ο Κατάλληλα και να βέει μια νύρα ραιάση. Μπορεί να καλέω και να νομουνεί το κάνει να ρωτήκω να μπούγει ο Γκορνιάση η Λέα του Ιφαγαλέλε και η Λέλα να μπορεί να γνωβιωτίνει ο Κατάλληλα και ο Μιάλκομ Έντρους και η τρόγκα στην Βούλη τελικά με την ίδια γνωσόγκα να μάσου. Ένα έκαβε ένα νόα. Βίνα καβάγα λίγο, μάρο βάγα λίγο να ρίδει και μντό, να σωτά δει και μντό ταλγάνι, το μπούλο μπούλο βινάκα, και ένα νόμ το μόι βακαϊτά επί ταλγάνι, να μπούγε ένα νόα. Ραντώνα κάνω να ρωμάρο τα ταλγάνι, να το κάνει βακαθα δάκα, μπούλο βινάκα ταλγάνι ρώτη. Ένα καβά λίγο ρώτη, ρώτη να βούκα με βίτα μπα ταλτικά να μπούγε, ο βάγα βίνα βινάκα τα κίμδο και σαρνα τουράγα να μπράμα το τίκο ράω, ένα νόντα σόγκο και ένα σεβουτάκι. Να άλλο άλλο, όνει να γκαϊ, όκλανι βούγκα πικέμ Σαν Σαράβα, σαν Ισανά Σαραβό, τη Τόκα, ο Κλαναβό, Βεήρα, να έκανε ένα λίγο νου Ισλάντι και με βίτη, το λίγο κατά να βίρα, σαν Βέρνη Σαράβα. Ιω, να βίρα και δεν σαν να βίω κανένα ραβό καρίτα και κίνα, ραβό στα λιτικά κίνα, ο Μαρό τα κάνει ραβό, ο Τίγο τα λέγα να μπούνι. Ο βέβαια, σαν να σαρνιμ μπούλο, πει να κασαρένα νόνι, που κάνει σαν να σιγά μπαλάω σαρβία. Να τίκω βάλει τα καδάκα, να γκαινγκό λέει αν και ένα σιβουτάκι να γυαλό λόγκο, ένα βίτο σαρνακό λόγκο είναι καβιέ, σαν να είναι νόμι σαν τίκω να βάλει τα καδάκα, να είναι τα καβιτό σαν να νόγκο βίλι βόλα, τίκω να μου παγαθήν βαγαλή λάι, να μην πει λόγω και τα κάτω, με σαν γκαινγκό λέει του βαγαμάλου, είναι βρονή σόγκο, το γκαινγκό η μάνου καου, η μου και μου είναι σαράβα, και μου κάνει σαν σαράβα, ότι σαν το λόγο να είναι τελειώνει, είναι ρόνιον η βίτα νόμι κίνα, ε. Σε δάβω να νόμουν είναι νόμα, εκεί μου είναι σαν σαραβούτη, να άλλο άλλο, λέκα λέκα να ογκώ, να algorithm of shame. Το αρωάγω λένε βιωτήνι με ρολέκι, η βιτάμπα κατώ να μάει, να βιτή του κουέσο, ρόι ρεύει να κασάρα, να κόρω ο του ραγό σούβα. Ρεύει να κάνει βιβούνο τελάγα ρουβά γλακόβα να βιωτήνι και να βιγά και δερούτα μπάκα ράω, κατώ να ράω, αρωμπούλου μπούλου τελάγα να βιωκάνει, εντά ρεδιρτικό ένα ή άλλο αλόγκο, ε. Βος τα λέτε, το γάκι είναι που μου δάλε, το γάκι είναι ο Ελενό του Ραγαϊβιού. Βο βινάκτα κερτώτικο, νον κοϊδάμ παπά δεκαδάκα. Ήω, ένα εκαβνικό. Φινάγω πολύ, όν σαν τώρα κάνα νον κο μάρο τα κικέ μου ντό, να βέω κάνει νον κορίδι και μου μπόνι, και να βέει κάντο με ουασέ τα λεγά. Φινάκο, φινάκο σαν ροβα καλύβου. Να βακρονγω ετικό να δε ιβίτη, να δε δε μου ετικά να ρούτιν είναι νον το βουν όλο μάνι, ε. Και να βγει κακέ δε βακρύτε και μείνε άλλο άλλο για να να ρντώ βακατό το γάνι τάκι να ο εκάντα εσώ να και να ντω βάκα ούτω τόλο να βγει του τούκου εσώ ή εσάς έγινε να βγει ροκροκόβι ή άλλοι να βγει ροκροκόβι και να βγει κακέ δε εβολέει τι κονγκό τον κάτω κονγκό του ραγάγκα στην Ιβούλη του Καϊμπέρα ένα νόνα η βόλα νόγκο πάγω λίγη το γνέα καμνίκο πάγω ίσαν γόσαν να βγει κάκι το σαράβο τίκο ένα μπόγι να άλλο άλλο ένα μπόγι
oya na vuvale kukawa nondaya vunde strong families are firm foundation Fijian and Pacifica wisdom for raising respectful responsible and resilient children in the AI age eh na ngona sare murengo sava kalivtekin na vuku artificial intelligence oya odire ne boga bidita kaya weekenda ke boka ti kondona nomni boga boga ndeo boga viti ningir tak mena kavnikua eh se ni text mai ene kavnikua oya na yala loya nda saravati kona nambongi kina ni vaka madala momona me viro no turanga ovi mai vi Malcolm Andrews ke ngornia si tu ifanga lele na mbongi na mbongi ndra kana no gumaruta kana no rumbula kina na kina non rongo masu na kalu na na na vuku and na vuku na kanikalu and the rei vutu na na mbongi na no na alumatua na alumatua kina rei vutu e vakalunga taka vikenda vakandindu na nanda kalu levungo kina vi mbwasa momona e so e rongodhi e na mbongi ndan kana nungu marota kana nanda vital no takana vika and the sarava yoya vikem ni na sember ni sarava ke boka uni sa sarava oti ni ngandre pa muni na bebo se mikina sandol tungo na wante levoni ke boka madha mengose na ma bula tele mengo na ngolo ni sa sarava kina ni rao saranga ni ngir mi pal ni wale simo ni ikir emai sata Mani kira mai kira ni tau vital no takamanda na kau ni sasarawa na tau na nomuni na noma eh iyo gendo na gendo na iba ka masala wasio Malcolm Andrews na mbongi tu ang gay tu na dona analogy waka ng tako Malcolm na mbongi na luven na ngonele awa eh sa na wasa wasa livungo nda mbulu tukina se mesa ngole o dasha mesa soko ena sinra o Malcolm ena tsulia kithi vikwaya na vika kithi ngandrevu na vako vuvuli nina varu soko tana wasa wasa livwaya na vika kithi ngandrevu na kena iaya talenga mena vaka arangita kikwe kina na nangwane leo ni mbera ni ingai ingolevo yani na mesokota yani na wasa wasa livu aya umarutaka na analogy ya niya oya sabaka kinango na nonda vitumbiri vira na lubenda vitumbiri vira na wakanda na mono liva liva na wakambimbi na kena sa rawa rawa wale tunga menda kambura kayani se mege kamo wakana ngasau na vitukutuku iso enda rongoza nga enda wilika sa totolo sarna kena wakau Saya mungkin dengan ini tu mungkin mendapat kasam. Isa, okaya, ele wakat mani, ele wakat inani, ele unin dona vuvale, endona koro, ya busa, matangali, endona bonua, oya. Meti ko weekend na wakasama wakawaya. Ni imber ni tangi wasaya ni vurubura na meray the tuo vurubura digital stage na global stage ngo nsa ondolo tungo weekend na social media na kena pagkanga taki waka vuku. Eh, waka kan tangi waka wuku, meti ko weekenda, weekenda waka bibi weekenda doni bi susu, na tama kini tina meti ko weekenda, na yalo matua na revotu na wuku, mai wana kalau na kilaka, kina erangi talanga, meda na waka erangi teki rakina, na luvenda, irna itambang wani, weekenda sarama daga na turang kena maram, doni bi susu, insa lewu tiku insa do rongo waki mai, na turang na maram, saranga uambula, era sara, waka utu ngor baka vi baka vavani tiko rabi mbasura kitiko eno mona livo livo san duan dina na kava kalalama era san dolo tengon one telefon kip kani ngan treva moni na vi wase mikina ena eka vini kuwa sa senga na vaka roko roko na vi rokovi sa senga na mbula enda susungi thaki mikina Nandra kini mbulanda susungi thaki mikina, eh? Iya. In the village, everyone knows. Algorithm of change, in the village, everyone knows, eh? Iya. Oya, nandanda vitu mberi vinaka miwale. Ayo onga iraitha tiko na yalalo ya wango isa. Na vitu mberi ngani tamakitina sayanga ike.
e sa viana katike vakalevo na vitumbiri mevale ndari tingona na sala ko se se tungoi vi e lo levo sara na na luvenda na vi sangata na vi sangata sa ulanga ni mevanua vi kenda talanga na luve vi te santa mai tungoi ni silandi australia america ne vi vono santa na nu momenta le tar korokina dopo lo lomani ndo lista almena nei talanoa avi rana sa mbulo tiko na rukuni wavu vira sa sanga tu ni ra nindona rvale sar sanga tinda ka vaka sar mbulo volinga ngoni sala na vanga rambulo ngoni sala yoya e tiko vu kive nga me Jerusalem e tiko vu mai na nonda ndui ve susu o vina ka mi vale tama kin tina santa na kanu vaga mamasa na kavni kona nungu reida tiko na alalo nungu sarava na alalo na mbuangi o vaka samataki o lakos e thizi sartengan ko vakana na ni nove vale na ve vu vale a mero tumberi vaka vina kana luvenda mer masulaki mer ndo bosa vaka lunga tataki ndar ngo te tiku tala tala Alfred Win Wilfred and a kavni kua and ndo bosa vaka lunga te kira sa kuni ndo ru ru ka kira tunga ndo gongolu tu mesanga tau tu sono bosa sambali sanga oya oya na vika na ndraki ni mbulo ya ke bakare na ngai tumber tu mena lu bendera mba ndraki ni mbulo ba lo lomo ba oya esa na va ka lo lomo ya ra ya ra nga se u lasu yo san tol tol wen tel won ke ba ka oni ngan drafo moni na vi o se mi kina ena ka vi ni koa vo vale ka u ka wa Nanda Yavundi, strong families, our firm foundation, strong families, strong character, strong future. Yeah. Rong re revina kandina vianga rong rong vina kaviana kena volai ne vola toto kongo menda na yandu ke de sara na ilave lave eh iya me vakanda na ungai re venga menala leao sare de sar ne vola ngo sa va kote mene kena tukutuku ta me bret ivan ne wale se ne kavni ko ndana kana nungu marutaka iyo Savon goi vana miniti menda ngai ronga vani na landa itu tu kana bos paka pertania and ono na kaloko na mata bo vana tu fanga lele e hawik ngoi manda na anda ronga sa manda na ndo moile pani le pani ngono ngosa saka saka sartiko Wala music, talitinga, wala seretiko kwaya, langa ser talitinga kwa mani United Kingdom. E nangonongo, nando talangona menangay na ndarongo talandomona, menang maindu na nona italanoa, eh? Iyo, nasirongo ni lepani, breathe. PMN Fiji, Pamanaviti.

Σε κοβερή κορό, τον πάλε βόλη κίνα. Μη σε μην διού ένα τίνι καόνο να μην είναι τίνι μπούλα νι μπούλα μινάκα. Τε το καρουτάκι να σέρε νι βασάτα, να είναι του του κονιλό του. Αγώ του κονιά να σέρε μπλατ νιού ο Βαγκρατάλε. Με βαγκατάνι τα κοιτάλε, βαγκαντούα να σέρε. Βαγκατάνι τα κανέ καβι νικουάε. Ιω να του κουγκούγα με το καρουτάκι, πάμπο την Ισάνη, ρογόντα Ισά, κάτι βακιοί, βακαρούα, και να ικαρούα με κάτι βακαβί, κέντα να ώρα του τέβητα, βακαδεριβάλου. Γκοναλού του γανί λαού, βέραβι σουρετιτικό, να τουράγα και να μράμανια σαν βακατουράγα ο λαού, βε κέντα και δεσάρ, αλλού βίβητη. Να σιγά τα μπουσαρνάει, να ικαώνουν οι Σεπτέμβα, να βάνα καλόκο, ένα βακαδορτικό, ένα βαλινιλό του νόντρα να βακάντανι του βάλου. Να μπατήνει καβίτου, Έιτνερ, Πλέις, Έχεντεσον. Α, Ετά, Να, Α. Έιτνερ, Πλέις, Έχεντεσον. Για, ένα λούτο του βατητικό και η κέντα, να τουράγαν, να γόνει τουράγαν μπάλαινε του Ιάου, σαν ονειβονούα καλάου, να του Ιλάου.